την καρδιά μου πλήγωσε.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση. 101,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς? Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρέθηκε ο Ολυμπιακός, επιβλήθηκε στον τελικό του Final Four της Real με 92-85. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, φίλαθλοι της ομάδας ξεχύθηκαν σε δρόμους και πλατείες με τον Πειραιά να είναι το επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά εύθραυστη φάση. Σύμφωνα με τα αμερικανικά και διεθνή μέσα, το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8 και από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Έφυγε από τη ζωή η γογό μας Στροκώστα μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο και μακρά νοσηλεία. Νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική, από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Είναι στο κέντρο του Πειραιά, ακόμα είναι κόσμος. Γιατί στις 5 πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού το κύπελο να το απολαύσει ο λαός. Το κύπελο Ευρώπης. Και γίνεται ένας χαμός. Στον Πειραιά σήμερα δεν έχουμε εορτάζοντες, από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω κάποιον να ξεχωρίζει, να κερνάει. Κερνάει ο Ολυμπιακός για το τέταρτο. Και ναι, τι μου, μη μου κάνεις μου με μένα. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα είναι τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου. Είναι μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχαρίου. Δεν έχει όμως κάποιον εκτός από... Να, σήμερα πόσοι γάβροι θα πάνε στη δουλειά, δεν είναι... Δικαιολογείται κιόλας. Και ο Πειραιάς σήμερα θα είναι σαν αργία. Τα έχουν αυτά. Είναι κεφαλοχώριο ο Πειραιάς. Το βλέπεις ότι γιορτάζουν και είναι σαν ξεχωριστό κομμάτι μέσα στο χάος το αθηναϊκό. Έχουν τις δικές τους γιορτές. Έχουν τον πολιούχο τους, τον Ολυμπιακό. Από την Καθολική Εκκλησία βλέπω είναι ο Άγιος Βέδας, προστάτης των Άγγλων συγγραφέων και ιστορικών. Πολύ εξειδικευμένο, μόνο των Άγγλων, κανένας άλλο. Ναι. Και έχουν και την Αγία Μαρία Μαγδαληνή Ντεπάτσι, που είναι πολιούχος της Νάπολη. Η Ντεπάτσι ήταν οικογένεια. Και είχαν φτιάξει και εκκλησία κάποτε. Το κάνανε αυτό. Η ελίτ το έκανε κάποτε, δεν θυμόταν. Δηλαδή έφτιαχναν εκκλησίες, δεν έριχνε καντήλια. Γιατί χθες είδαμε διάφορα στα γήπεδα. Πως δεν είναι ενδιαφέρον. Αυτοί βρίζουν όπως εμείς, όπως ο λαός. Τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτό.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Ξεκινήσαμε και νέο διαγωνισμό. Θα σας πούμε περισσότερα, γιατί είναι μεγάλο το δώρο. Και είναι και στα ωραία, μια που είπαμε και τον Ντεπάτσι. Έχουμε Αύγουστο στη Ρώμη. 5 μέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Θα σας πούμε λεπτομέρειες σε λίγο. Και επίσκεψη στη Φλωρεντία, παρακαλώ. Και στο Βατικανό και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 μέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Ο Δίεση και το Versus Travel σας στέλνουν και θα δούμε σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Έκδοση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε λοιπόν τη Ρώμη, έχουμε Πασχαλίδη, έχουμε Χαρούλη, έχουμε και τον Χελμό. Και περισσότερα σε λίγο, θα πούμε λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, εντάξει, είναι μια χαρά ο Ολυμπιακός, αν είσαι Ολυμπιακός. Αν δεν είσαι, δεν είναι. Αν είσαι και Παναθηναϊκός, είναι μεγάλη λύπη. Διότι ή το μέσα ή στο ΟΑΚΑ. Και αλλιώς τα είχαν σχεδιάσει, αλλιώς τον ονειρευόντουσαν, αλλιώς προέκυψαν. Έχει συμβεί και στο ποδόσφαιρο σε άλλο γήπεδο γειτονικό. Οπότε πονάει πιο πολύ αυτό, το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουμε και. Θα μου πεις, ναι, είμαστε και λίγο μίζεροι, τα έχει πει ο γνωστός, το καταλαβαίνουμε. Μπορείς να το δουλέψεις μέσα σου λίγο. Προτάσει και ένα ζευγάρι Βρετανών που ήρθε και έμεινε στη Λευκάδα και είπε: τι ωραία που ζείτε εδώ. Άμα σε Βρετανός, βέβαια ζεις ωραία. Άμα έχεις την βροχή συνέχεια από πάνω σου και τη συννεφιά και έρθεις στον ήλιο, μόνο αυτό αρκεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό επικοινωνούσε. Συγκεκριμένος έλεγε είσαι δίπλα στη θάλασσα, μπαίνεις τσάμπα και κάνεις μπάνιο. Όχι παντού τσάμπα, βλέπουμε να κλείνουν πολλές παραλιακές ζώνες, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό και το ζήτημα, γιατί για να πας στη θάλασσα και να κάνεις τσάμπα μπάνιο πρέπει να έχεις και λίγο διάθεση και ψυχολογία. Αλλά είπαμε εμείς είμαστε μίζεροι, αυτό είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο, είμαστε μίζεροι. Βέβαια βγήκαν κάτι στοιχεία, λένε το 65% του προϋπολογισμού μιας οικογένειας εδώ στον Κρις πάει στο νίκη. Το 65% και σου μένει και ένα. Πόσο είναι μετά, 35, να δουλέψεις τα υπόλοιπα. Τα καταφέρνεις ασκητικά, με προσπάθεια, αλλά είναι και ένα στοίχημα με τον εαυτό σου. Έτσι δουλεύουμε εδώ. Με στοιχήματα με τον εαυτό μας. Θα τα καταφέρω. Θέλει δηλαδή να δημιουργήσεις και να λειτουργήσεις με θετική ψυχολογία. Τα λένε και ψυχολόγοι. Ότι θα τα καταφέρω, δεν θα με πάρει από κάτω. Και έτσι μπορείς να ζεις όπως ο Βρετανός στη Λευκάδα, η οποία βρετανική οικογένεια φέρνει μισθό από τη. Διάβαζα από τη Βρετανία. Δεν δουλεύει εδώ. Είναι σαν ψηφιακοί νομάδες. Και περνάνε υπέροχα. Οπότε να, 65% και ο πληθωρισμός θα κλείσει το Μάιο εκτιμάται στο 5,6 με 5,8. Και τώρα βλέπω η κυβέρνηση βγάζει και το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει είναι μια εφαρμογή που μπαίνεις να συγκρίνεις προϊόντα, έτσι θα τη βγάζουμε, με προσπάθειες από την κυβέρνηση να μας ενημερώσει για το πόσο κάνει. Μπορούσε να είναι και το πόσο πάει, αλλά είναι πόσο κάνει, προς το παρόν τουλάχιστον.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα περιμένουμε μπας και κλείσει καμιά συμφωνία εκεί στα στενά του Ορμούζου και ανοίξουν τα στενά που είναι πολύ στενά και πέσει λίγο το πετρέλαιο. Μην φανταστείτε, αφού είπανε θα μείνει για μήνες. Ό,τι έρχεται δεν φεύγει. Αυτό είναι. Παγιώνεται. Γίνεται μια κατάσταση μόνιμη και στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Και μετά από τα 2-10 πέφτει στα 2 και λέμε: ωπ, μια χαρά. Ζήτω μας. Αύγουστο στη Ρώμη, λοιπόν, επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό, Βασιλική Αγίου Πέτρου. Σας είπαμε λεπτομέρειες προηγουμένως. Είναι με την ποιότητα και τη σιγουριά του Versus Travel και την αξιοπιστία του. Και αν κερδίσετε, θα πάτε από 1 έως 5 Αυγούστου και θα έχετε και 1000 ευρώ μετρητά από εμάς. Θα πρέπει να διαθέτετε ταυτότητα 15 ετίας ή διαβατήριο σε ισχύ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μήνυμα ως εξής: Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Και σύμφωνα με τα στοιχεία της της ΓΕΣΕΒΕ, των μικρών επιχειρήσεων, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων είναι, ένας στους δύο μισθωτούς είναι με δεύτερη δουλειά, όχι επειδή του αρέσει πολύ δουλειά, όχι γιατί θέλει να εργάζεται, να μην είναι συνέχεια στο σπίτι το ανήλιαγο, αλλά γιατί δεν τα καταφέρνει με μία δουλειά και ο μισθός τελειώνει 18 του μήνα και έχουν επιστρέψει και 300.000 συνταξιούχοι ή στην εργασία. Και αυτοί δεν νομίζω ότι κάνουν μεγάλη χαρά που επιστρέφουν. Καλύτερο είναι το τάβλι, να σας πω την αλήθεια, και να κουρεύει το λιγούστρο στον κήπο και να γυαλίζει τον άνω. Αλλά μάλλον κάτι τρέχει με τα εισοδήματα, δεν φτάνουν και προσπαθούν. Και έρχονται και δύο νέοι φόροι. Υποτίθεται ότι είναι δύο νέοι φόροι που θα αντικαταστήσουν δύο παλιούς στα ακίνητα. Είναι δύο φόροι που υπήρχαν, κάτι TAP, κάτι τέτοια. Και τώρα θα έρθουν να τους αντικαταστήσουν ένας φόρος. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, αυτό θα πηγαίνει για έργα στην περιφέρεια, θα καταβάλλεται μαζί με το λογαριασμό ρεύματος, οπότε θα φουσκώσει και άλλο λογαριασμός, γιατί σήμερα από την Πομιδά, που είναι ιδιοκτήτης ακινήτων, αυτοί οι δύο φόροι που αντικαθιστούν τους παλιούς, υποτίθεται για να αναπτυχθεί η περιφέρεια και να έχει τοπική αυτοδιοίκηση έσοδα, είναι τσιμπημένοι προς τα πάνω. Θα κοστίζουν αρκετά περισσότερο, μέχρι και τριπλάσιο κατά την Πομιδά, μαζί με τον έμφυα. Έτσι. Έχουμε και έμφυα, θα έχει και αυτό το ακίνητο και θα επιβαρύνεται πολύ περισσότερο από όσο μέχρι τώρα, γιατί τους είχε τους φόρους, απλά ήταν πολύ μικρότεροι από αυτούς που θα έρθουν από 1η Ιανουαρίου του 2027. Πάμε και θέατρο Βράχνο Μίλτος Πασχαλίδης, που έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, να τις διεκδικήσετε, θα το κάνετε με το γνωστό τρόπο ως εξής. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης δίπλα, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
6: Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30.

0: Εδώ 2101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα, 25η ημέρα του Μαΐου, εορταστική για τον Πειραιά, φωταγωγημένος και με κόσμο ακόμη, σαν να είναι άφτερο Πειραιάς λόγω του κυπέλου, του Ολυμπιακού, έτσι, κύπελο Ευρώπης, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Εν τω μεταξύ ενδιάμεσα, μεταξύ ημιτελικού και τελικού, έπαιζαν και ένα συγκροτηματάκι, έπαιζε κάτι, πώς λέγονται αυτοί, Iron Maiden, το Σάββατο, ναι. Πήγες? Όχι, γιατί μετράει το αστεροσκοπείο της δονήσης και σε ήθελα εκεί για να κάνεις τη μεγάλη δόνηση. Γιατί κάνει την κόντρα με τους Μετάλλικα. Μέτρησε ως Μετάλλικα και τώρα μέτρησε και στους Iron Maiden και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Να δούμε πόσο ήρθε και αυτό το μάτς, γιατί και αυτό ματσάρα ήταν.
1: Εγώ κοντάρω Iron Maiden.
0: Είναι λιγότεροι, ήταν 50.000 στους Iron Maiden με τον Bruce Dickinson μαζί. Ο οποίος λέει ήταν καλός σχετικά. Έχει φωνούλα το παιδί.
1: Ναι. Προηγούμενη φορά έβριζε.
0: Έβριζε ο. Καλά, εδώ έβριζε ο δικός μας κάτω. Δεν θα βρίζει ο Μπρους Ντίκινσον που το έχει κιόλας. Είναι της μοδός. Για πάμε πίσω στο χρόνο, δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Εν τω μεταξύ, γιατί μετράνε συνέχεια αυτούς τους heavy metal, γιατί δεν μετράνε και τους έντεχνους? Έχουμε Χαρούλη, έχουμε Πασχαλίδη, έχουμε Λουδοβίκο των Ανογείων να μετρήσει την ηρεμία του σύμπαντος. Και δεν μπορούμε με τον Λουδοβίκο και πάμε στο Iron Maiden και στο Metallica και κάνουμε το beef. Πάμε πίσω στον χρόνο, δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Γιατί σαν σήμερα έχει, θα το πω και θα το αναπτύξω κιόλας, έχει γενέθλια η Κατερίνα Ιμπατζελή. Που είναι, ναι, αδυναμία. Δεν θα πω πόσο, αλλά είναι, δεν τη φαίνεται που λένε. Μια χαρά κρατιέσαι όλα αυτά. Ισχύουνε. Γιατί είναι άνω των 60, αρκετά μπορώ να πω. Δεν θα δώσω ακριβή αριθμό. Και είχε γενέθλια και η Μόνικα Μπελούτσι. Τη αντιστοιχίζω. Εγώ κάνω μια τέτοια αντιστοίχηση. Μπορώ από μόνο μου. Η Μόνικα Μπελούτσι έκλεισε τα 61 και είπε το πολύ σοφό: στην ηλικία μου ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δηλαδή, ή θα πρέπει. Οπότε πρέπει να απολαύσει και το γύρας που έρχεται. Γιατί η άλλη επιλογή είναι πεθαίνεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και είπε επίσης, τα 61 είναι μια ηλικία που δεν είσαι πια το επίκεντρο, μπορείς να είσαι θεατής. Πολύ ωραίο. Όχι Μπατζελή, η Μόνικα το είπε, έτσι. Μην τα αποδώσουμε λάθος.

0: Σήμερα πάει και ο Νίκος Δένδια στην Αλβανία και λένε ότι κάτι ετοιμάζεται για την ΑΟΣ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Δένδια, δεν το κάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτό. Το διάβαζα όμως την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει και σχέση με την ΑΟΣ και θα ετοιμαζόμαστε να λύσουμε τη διαφορά και να πάμε στα δικαστήρια κτλ. Από την πλευρά του Ιωνίου. Από την από εδώ πλευρά έχουμε ένα άλλο ζήτημα, γιατί οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κάνουν νόμο τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις τους. Εντάξει. Και εγώ μπορώ να κάνω νόμο οτιδήποτε, δεν σημαίνει κάτι, αλλά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μετά και να λένε όχι εδώ γιατί είναι δικό μας βάσει του συντάγματος, να σου δείχνουν το χαρτί. Όμως τώρα λέγεται ότι ξεκίνησαν μια άσκηση, μια ναύτεξ, σε τρεις περιοχές, την έχουν προαναγγείλει δηλαδή, για 2, 4 και 5 Ιουνίου, τις ημέρες αυτές θεωρητικά θα έρθει ο νόμος στην Τουρκική Βουλή. Αυτές τις μέρες της άσκησης στην ναύτεξ λοιπόν έχουν κλείσει ένα κομμάτι το οποίο πηγαίνει προς τα μέσα. Εμβόλυμα μπαίνει προς τα νησιά μας δηλαδή, κυκλοφορεί ανάμεσα στα νησιά. Και λένε ότι δεν είναι τυχαίο ότι έκλεισαν αυτή την περιοχή. Στους δρόμους έξω, άνοδος κάθοδος Κηφισού, από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, περίπου εκεί παίζει το όλο το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν κατεβαίνει ακόμα κόσμος προς Πειραιά, γιατί συνεχίζεται το γλέντι εκεί από ό,τι βλέπω, έχει κόκκινο ακόμη. Αλλά και ο Κηφισός επηρεάζεται από την Νίκαια βγαίνοντας για την παραλιακή, έχει κόκκινο. Και εκεί η Αθηνών Κορίνθου και η άνοδος της Κηφισίας μετά την Κατεχάκη και η Αττική οδός από εδώ και από εκεί, από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Έχουμε και θέατρο Βράχων, Μίλτος Πασχαλίδης. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του το Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Γιάννης Κότσιρας, Γιώτα Νέγκα, Φτάνει που κλαίμε.

0: Και για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι Τούρκοι, έδωσαν στη δημοσιότητα μια φωτογραφία, την ανέβασε και το Ανατολού, το πρακτορείο το τουρκικό, από τις ασκήσεις που έκαναν, ασκήσεις με την ονομασία Εφές 26. Τη μία Εφές την τελειώσαμε εμείς. Η άλλη είναι από εκεί και εξελίσσεται, μάλλον τελείωσε, τώρα ολοκληρώθηκε, αλλά εξελίχθηκε ομαλός που λένε η Εφές 26. Έδωσαν λοιπόν μία από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον τουρκικό προπαγανδιστικό μηχανισμό, ήταν στρατιωτικούς της ομάδας. Τώρα θα σας την πω γιατί θέλω να την βρω στα τουρκικά. Μ' αρέσει να τα λέμε στα τουρκικά και μετά να τα μεταφράζουμε. Γιαρασά. Γιαρασά σημαίνει νυχτερίδα. Υπάρχει μονάδα της τουρκικής αεροπορίας της πολεμικής που λέγεται νυχτερίδα. Γιαρασά. Η φωτογραφία αυτή δείχνει τους επιτελικούς, τους πιλότους και λοιπούς να μελετούν σε ένα γραφείο τα σχέδια και τα στρατιωτικά όλα αυτά του. Τα σχέδια γράμματα και πίσω φαίνεται ολοκάθαρα μια οθόνη με τη Λίμνο. Σαν να είναι αυτός ο στόχος τους, δηλαδή η Λίμνος. Και ήταν άσκηση αυτή που έκαναν απόβαση σε νησί. Όλα έχουν τη σημειολογία τους, δηλαδή. Για πάμε να δώσουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Πέτρας που έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης θα γράψετε δίπλα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Είμαι ο Χρήστος Τηδέος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Πόσο πολύ
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου

0: Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Μπρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρέθηκε ο Ολυμπιακός. Επιβλήθηκε στον τελικό του Final Four της Ρεάλ με 92-85. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, φίλαθλοι της ομάδας ξεχύθηκαν σε δρόμους και πλατείες και ο Πειραιάς έγινε το επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά εύθραυστη φάση. Σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή μέσα, το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταλαμβάνει 17 έδρες, στο Ακέλ 15, Δίκο και Λάμα από 8 και από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία. Ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το προηγονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Έφυγε από τη ζωή γογόμαστρο Κώστα μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο και μακρά νοσηλεία. Νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ DS 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα κυκλοφοριακά. Είναι μια Δευτέρα έτσι πολύ massive, πολύ δυνατή, γιατί ξεκίνησαν τα προβλήματα, τα κλασικά της Δευτέρας και ίσως και λίγο παραπάνω. Βλέπω στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι, σχεδόν από λίγο μετά τη Φυλής ξεκινάει και φτάνει μέχρι και την Πέφκη το Ποτηλιάρης, Μάνοδος κάτω το Σκηφίσο, έξοδος Αθηνών Κορίνθου. Ο Κηφισός επίσης στην κάθοδο και στον Πειραιά αρχίζει και μαζεύεται πάλι κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι το κυκλοφοριακό μόνο ή υπάρχουν ακόμα δικοί μας άνθρωποι, γάβροι, που πανηγυρίζουν, αν είναι ακόμα έξω ή στα πλατείας. Αλλά και κατεβαίνοντας στον Κηφισό εκεί στο ύψος του Μοσχάτου, βλέπω ένα πρόβλημα. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, ο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Είπαμε είναι Δευτέρα, 25 του μηνός Μαΐου. Αν είσαι τώρα Ολυμπιακός, είναι σαν Κυριακή. Αν είσαι ΑΕΚ, δεν σε νοιάζει κιόλας. Μια κανονική Δευτέρα. Αν είσαι όμως Παναθηναϊκός, είναι βουρκωμένη Δευτέρα. Διότι ό,τι επετεύχθη, επετεύχθη εις την έδρα του Παναθηναϊκού. Αλλιώς τα υπολόγιζαν και αλλιώς τους ήρθαν, και μάλιστα χάνοντας από τη Βαλένθια, έχοντας δύο νίκες έξω και πήγαν και χάσαν. Οπότε δεν τους φταίει και κανείς που είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Από χθες το βράδυ. Και δεν είχε μάτς μόνο μέσα. Είχε και έξω ένα μάτς. Είχε αυτό το pre-game που λένε, ρε παιδί μου, στην εξέδρα που είδαμε δύο και πλακωνώσατε. Και λες τώρα ποιοι είναι. Εν τω μεταξύ, όνες ήταν λίγο αυτραφείς. Ας πούμε, άλλος αδύναμος. Λέω, κοίτα να δεις, ήρθαν οι ραπάδες και οι τραπάδες εδώ να τσακωθούν στον Ολυμπιακό. Νόμιζα ότι είναι ο Μπίντι Φόξμπουργκ με τον Μπλάντι Χοκ. Και δεν ήταν. Και λες, κοίτα, ήταν από την ελίτ. Και βρίζανε όπως εμείς που λένε ότι είναι αποκομμένη η ελίτ από το λαό και η πολιτική εξουσία. Καθόλου και το είδαμε. Ας κρατήσουμε αυτό, είναι αισιόδοξο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατέβασαν κανονικά τα downloading, αυτά τα πώς τα λένε μωρέ. Oil lamps, αυτά τα κατέβασαν συνέχεια.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSI Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: DSI 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο Internet μέχρι 300 Mbps. Μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Έχει και χάρτη επάρκειας.

0: Αυτό ήταν ο Κούλιο. Gangsta's Paradise. Ας το κρατήσουμε. Μας πάει. Βλέπουμε τι συμβαίνει στο λιμάνι, τι συνέβη στο λιμάνι. Εννοώ με τον αυτόν, έτσι. Τον Τίτη που πιάσανε, που τραυματίστηκε στη συμπλοκή με τους αστυνομικούς. Με τρεις χειροβομβίδες, δύο όπλα, μια θήκη κιθάρες αυτοσχέδια που είχε μέσα το. Τι είχε καλάζουν οι πήγαινε κανονικά για καφέ ο άνθρωπος. Τα βασικά, τα τσεκάρα μπορεί να τα ξέχασε. Αυτά δεν τα ξεχνάς. Και συνελήφθηκε, νοσηλεύεται προηγούμενος γιατί πυροβολήθηκε από αστυνομικό στην προσπάθεια του αστυνομικού να αμυνθεί. Γιατί όταν το σταμάτησαν τον, έβγαλε και ένα ούζο αφού τα είχε πρόχειρα. Πάλι καλά δεν πέταξε καμιά χειροβομβίδα. Να δούμε ποιος εορτάζει σήμερα. Δεν έχουμε ονομαστική εορτή. Δεν βλέπω. Εκτός να μου ξεφεύγει κάτι και δεν το θέλω. Τρίτη έβρεση στις τιμίες κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου. Έχει και άλλους Αγίους διάφορους, αλλά δεν βλέπω κάποιον να κάνει τη διαφορά. Είναι όμως Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Το 2018 εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα 299 παιδιά, περίπου τόσο εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Ευτυχώς το ποσοστό ανέβρεσης είναι σχετικά υψηλό, γιατί μένουν και ανεξιχνίαστες πολλές υποθέσεις. Είναι κοντά στο 85-86%. Και κυρίως εξαφανίζονται κορίτσια. Αυτό σημαίνει και ένα περιβάλλον, ίσως κακοποιητικό, ίσως πατριαρχικό, διάφορα συμβαίνουν και σημαίνουν, αλλά αυτοί είναι οι αριθμοί πίσω από τους αριθμούς, βέβαια είναι ζωές μικρών παιδιών. Είναι και Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, αλλά μην του δίνετε σημασία γιατί έχουμε πήξει στο πλαστικό, δεν είναι ζήτημα. Για να καταλάβετε πόσα υπολογίζεται πλαστικά ότι καταναλώνονται και εξοδεύονται και δεν ανακυκλώνονται και όλα αυτά, δεν γίνεται. Είναι 380 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών κάθε χρόνο. Μάλλον ανακυκλώνονται, δεν τα ανακυκλώνουμε εμείς. Αυτό σημαίνει ως υλικό, φανταστείτε τώρα, να το ξαναπώ, 380 εκατομμύρια τόνοι παγκοσμίως. Γι' αυτό έχουν γεμίσει θάλασσες, έχουν γεμίσει τα πάντα. Για να λιώσουν αυτά, να εξαφανιστούν, να τα απορροφήσει η φύση, να κάνει τη δουλειά τους, χρειάζονται από 100 μέχρι 500 χρόνια. Οπότε τα εκθέματα του μέλλοντος θα είναι τα μπουκάλια του νερού.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πώς είχαν οι αρχαίοι τους αμφορείς, οι μελλοντικές χιλιετίες θα έχουν το πλαστικό μπουκάλι. Αυτό που σήμερα δεν του δίνουμε καμία σημασία, θα το εκθέτουν και θα το κοιτάνε και θα το θαυμάζουν.

0: Εν τω μεταξύ, σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει και τρομάζει τον Αλκίνο που τα έλεγε σαν ύποπτους καιρούς, περιμένουμε τώρα να ανοίξουν τα στενά. Έτσι λένε. Δεν τον εμπιστεύεσαι τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε ώρα, όχι κάθε μέρα, μια διαφορετική δήλωση αντιθετική της προηγούμενης. Οπότε απλά περιμένεις, δεν το διαβάζεις καν. Ούτε τα AI που ανεβάζει τα διάφορα. Τώρα κάτι ανέβαζε πάλι που πέταγε. Α, ναι, τέλειωσε την εκπομπή ενός ανθρώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή ήταν επικριτικός και το διασκέδασε κιόλας και ανέβασε και εικόνα AI που τον πετάει έξω από την εκπομπή και όλα αυτά είναι δημοκρατικά στη Μητρόπολη της φιλελεύθερης δημοκρατίας με τον Τραμπ έτσι όπως έχει γίνει. Αλλά τέλος πάντων, ας ανοίξουν τα στενά τώρα, παλεύει να μην μπουν διόδια. Φανταστείτε πως ξεκίνησε και που έχει καταλήξει να θεωρεί νίκη να μην βάλουν διόδια οι Ιρανοί. Αλλά τι να κάνουμε, ας πάμε με το μέρος του. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία στον ανεχθόμεν. Έχουμε και τρίμερο μπροστά μας, το Αγίου Πνεύματος. Καλά, μην περιμένουμε ότι θα πέσει μέχρι το Αγίου Πνεύματος και να ανοίξουν τα στενά η βενζίνη. Έτσι θα πάει, αλλά ας μείνουμε στο κομμάτι το εορταστικό. Για όσους εορτάζουν το Αγίου Πνεύματος, γιατί δείχνουν ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτές τις ημέρες και τις επόμενες, θα πάει μέχρι 34 σε κάποιες περιοχές, μασίφ καλοκαιράκι δηλαδή, αλλά το τρίμερο, πάσα μάριντο, σε βλέπω ενδιαφέρεσαι πολύ, το τρίμερο θα πέσει, σ' άρεσε, θα πέσει η θερμοκρασία, καλό, δεν θα κάνει και κρύο, αλλά θα είναι και λίγο άστατος ο καιρός, θα συνεχίσει το άστατο του καιρού και με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε και χελμό, να πάμε στα ψηλά, γιατί ο Ιούνιος πια θα καθαρίζει, θα έρθει το καθαρό καλοκαίρι. Το λένε και οι ειδικοί ότι θα είναι ζεστός. Πιο ζεστός του συνηθισμένου, βλέπετε τώρα αυτό που ζούμε. Και εμείς θα είμαστε πάνω στο χερμόνα 19 με 22 Ιουνίου, γι' αυτό το θεσμό πλέον του μουσικού, το μουσικό θεσμό του χελμού, με όλα τα μεγάλα ονόματα του Καγκελάκας ψηλά. Μία εμφάνιση θα κάνει φέτος στα 2.400 κάτι, παρακαλώ. Εκεί θα τον δείτε και θα τον ακούσετε. Όλοι είναι εκεί. Και είναι και ο Δίεση και θα είστε κι εσείς αν κερδίσετε. Γιατί έχουμε για δύο τυχερά ζευγάρια τις σκηνές τους, τη διατροφή τους, τις δραστηριότητες και έχει πολλές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Χελμός, αποστολή στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Την κλήρωση θα την κάνουμε στις 9 Ιουνίου, να ξέρετε. Και κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά, όσο και για τα άλλα δώρα. Μικρά, μεγάλα, όλα το ίδιο κόστος έχουν.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε. Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καινούριο και ωραίο και ανεβασμένο και αισιόδοξο. Νίκος Πορτοκάλογλου ήταν αυτός. Στο γνωστό ύφος του Νίκου Πορτοκάλογλου, στο γνωστό μουσικό και στιχουργικό ύφος. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρα, 25 του μηνός Μαΐου. Εντάξει, τα είπαμε τα εορταστικά και τα δικά μας εορταστικά, δηλαδή τα ερυθρόλευκα. Πάμε παρακάτω. Ας προχωρήσουμε τη ζωή μας. Σήμερα είναι και η μέρα της πετσέτας. Είναι αυτός που ο Ντάγκλας ο Άνταμς που έκανε το «Γυρίζεται το γαλαξία με το στόπ». Το διάβασες, το έχεις διαβάσει? Όχι,
1: ναι, ναι.
0: Το ξέρα. Και κυκλοφορούν σήμερα οι fans με μια πετσέτα εδώ παραμάσχαλα, σαν να είναι στο ρούμ του Λέτ στη Ρόδο.
1: Να
0: πας βεβαίως, να πάρει πετσέτα από μέσα, έχει αυτή το προσώψη που λέμε. Πάρ' το και κυκλοφόρα, σου πάει κιόλας. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Θηρεοειδούς, μεγάλο πράγμα ο θηρεοειδής, ως όργανο δηλαδή επηρεάζει πολύ. Είναι επίσης η μέρα του ποδηλάτου, όχι εδώ στον Καναδά, είναι και η μέρα του κλόουν στο Περού. Γιατί δεν έχουμε? Και την έχουμε μόνο στο. Για ας πάρουμε, δηλαδή εντάξει, ψηφίζουμε κιόλας κάποια στιγμή να τον βγάλουμε τέτοια μέρα. Στο Περού το κάνουν. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα να δούμε μερικά από αυτά που έγινε.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και έχουμε και την Λάουρα Κοβέση, η οποία επιμένει από ό,τι φαίνεται. Επιμένει στο ότι δεν τα κάνουμε καλά τα πράγματα όπως τα περιμένει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όπως θα πρέπει να γίνουν για να ελεγχθούν βουλευτές κτλ. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης, η τροπολογία που έφερε, η νυχτερινή αυτή, η άφτερη τροπολογία, δεν είναι αυτή που περίμενε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όπως λέει η Εισαγγελία, αυτή που είχαν συνεννοηθεί. Διότι ουσιαστικά απομονώνει την, κατά την κυρία Κοβέση, απομονώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την έρευνα και προστατεύει τους βουλευτές, υπουργούς που διερευνώνται για διάφορες υποθέσεις. Αυτό το να το κάνουμε πιο γρήγορα, μην επικρέμεται από πάνω τους η απειλή της ενοχής, ενώ μπορεί να αναθώει, κάπως αλλιώς κατά την κυρία Κοβέση χρησιμοποιήθηκε. Του έκανε μια παρατήρηση, είπε: εντάξει, δεν είναι τίποτα, το διορθώνουμε. Αλλά φαίνεται δεν το διόρθωσε ο κύριος Φλωρίδης και η κυρία Κοβέση ετοιμάζεται, έστειλε επιστολή στην Κομισιόν. Αυτό σημαίνει, επειδή έχει γίνει και στην περίπτωση της Πολωνίας, ότι μπορεί να υπάρξει περικοπή κονδυλίων, γιατί δεν ακολουθούνται οι νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα χρήματα που διαθέτει και το πώς διατίθενται και πού πηγαίνουν τελικά. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης έχει και κάτι άλλο. Βγήκε και είπε, από βουλής μάλιστα και ηρωνικά και γελώντας, ότι αφού λέτε ότι στις υποκλοπές παρακολουθούσε η ΕΥΠ, γιατί να παρακολουθεί και με το Predator, αφού ήταν η ΕΥΠ, μπορούσε να πληρώνουμε κι άλλα να παρακολουθούμε. Άρα φωστήρες μου, είπε ο κύριος Φλωρίδης, απαντήστε τώρα. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Κεσές, που είναι δικηγόρος των θυμάτων, και είπε ότι η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο στις συμβατικές τηλεφωνικές συνομιλίες, το παλιό, το σταθερό δηλαδή. Ενώ το Predator δίνει και σε κινητά, δίνει και σε εφαρμογές κρυπτογραφημένες, δίνει και σε κάμερα, δίνει και σε μικρόφωνο, δίνει και σε φωτογραφίες και σε πρακτικά και όλα όσα υπάρχουν μέσα στην συσκευή. Οπότε μετατρέπει το θύμα σε κινητό κοριό. Το Predator. Άρα ο συνδυασμός των ανωτέρων δύο τρόπων παρακολούθησης δίνει το ιδανικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Χρειαζόταν δηλαδή το Predator για να το ολοκληρώσουν το σύστημα. Άρα ο κύριος Φλωρίδης δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει. Ξέρει. Έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι τι επικοινωνεί και είναι υπουργός δικαιοσύνης.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και κάτι ανάλογο έχει συμβεί και με τα Τέμπη, με την κοπτοραπτική στα ηχογραφημένα. Που έλεγε, ορίστε, το πήγαμε για έρευνα και δεν είναι κομμένο. Δεν ήταν κομμένο αυτό που είχε ο ΟΣΕ. Το άλλο είχε κοπεί και είχε βγει στα μέσα.

0: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
1: Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out, όπως και η πρώτη συναυλία. Το λέει Φροντίσο Δίεση για τους ακροατές του. Είναι στις 13 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.

0: Στους δρόμους, η παραλιακή έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του Μοσχάτου και του Φλίσβου. Άνατος κάθοδος και Φυσού, κυρίως στην κάθοδο, είναι το πρόβλημα από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι Κελικό βρίσκεται από την άλλη πλευρά, κυρίως από Αγία Παρασκευή προς Βρυλίσια. Αθηνών Κόρινθο, Ισυγρού προς το τέλος της, προς Αθήνα δηλαδή. Ποια άλλη, η περιφερειακή από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η Κηφισίας χαμηλά και στα δύο ρεύματα. Και μπροστά στο παλιό Χίλτον και στα δύο ρεύματα επίσης. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Πήραμε και κάτι αποτελέσματα μισθολογικά. Δεν είναι καλά αν τα επικοινωνήσεις λίγο μίζερα. Αν τα επικοινωνήσεις όπως επικοινωνούνται, είναι μια χαρά. Γιατί ο ΩΣΑ βγήκε και είπε ότι είχαμε μια αύξηση το 25 στους μισθούς κατά 1,8. Η Πολωνία είχε 4,1 το 25 αύξηση μισθών. Μετά ήταν η Ολλανδία 2,3, η Πορτογαλία, μετά ήταν η Δανία και μετά εμείς. Μπορείς να πεις είμαστε πέμπτη, έκτη. Αν το βάλεις σε αγοραστική δύναμη που μετράει κυρίως, ναι, λίγο δεν πάμε καλά. Αλλά αυτό το 1,8 δεν προήλθε καν από αύξηση μισθών. Προσέξτε από τι προήλθε σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Από τις αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Δηλαδή προήλθε κυρίως από τα νίκια που παίρνουν. Για να δούμε και την υγεία του συστήματος. Πάμε στη Ρώμη τώρα. Έχουμε καινούργιο δώρο. Πολύ ωραίο. Αύγουστο στη Ρώμη. Επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό. Βασιλική Αγίου Πέτρου. 5 μέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Το προσφέρει ο Δίεση. Το διοργανώνει το Versus Travel με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του. 1 με 5 Αυγούστου. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή και 1.000 ευρώ έσοδα, έτσι. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Ρώμη. Αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Όλα πολύ γρήγορα μέσω του δικτύου κινητής, χωρίς οπτική ίνα. Nova.gr για περισσότερα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, μετά θα μου πεις τις απορίες σου. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το δελτίο ειδήσεων.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρέθηκε ο Ολυμπιακός. Επιβλήθηκε στον τελικό του Final Four της Real με 92-85. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι γιόρτασαν στους δρόμους και τις πλατείες του Πειραιά. Οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά εύθραυστη φάση. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά υποδιαπραγμάτευση σχέδιου συμφωνίας, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν. Στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, διατηρώντας 17 έδρες. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 15, ενώ ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ εξασφάλισαν από 8 έδρες. Στη Βουλή εισέρχονται επίσης τα νέα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Έφυγε από τη ζωή ο γογομαστροκώστα μετά από πολύτιμη μάχη με τον καρκίνο και μακρά νοσηλεία. Νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική, από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Γιάννης Χαρούλης, καλοκαιρινές εικόνες, καλοκαιρινές μουσικές, καλοκαιρινές εμπειρίες, και μπορείτε να τον δείτε κι εσείς καλοκαίρι, όταν θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, γιατί σας έχουμε και 5 διπλές προσκλήσεις για την εμφάνισή του, γιατί αυτό ήταν από live στο τραγούδι του Σαββόπουλου. Σας έχουμε για το θέατρο Πέτρας, έρχεται στα δυτικά ο Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης θα γράψετε δίπλα, και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 25 του μηνός Μαΐου. Όλοι τώρα μετά την ανάδειξη του Ολυμπιακού σε πρωταθλητή ψάχνουν τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού βρίζει, κάνει αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, αγαπάει την ομάδα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν την αγαπάει. Ότι βλέπεις, τρελαίνεται. Δεν είναι... Τώρα έχει τρελαθεί. Αλλά προσπαθεί να κρατήσει ηρεμία. Έδωσε συγχαρητήρια και ανέβασε και μια ανάρτηση στα ισπανικά και στα τουρκικά, όχι στα ελληνικά. Που λέει όλα καλά, αλλά στα ισπανικά και στα τουρκικά. Τώρα αυτό είναι εσωτερικό μήνυμα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν είναι προς τα έξω. Είναι μάλλον για να το δουλέψουν οι δικοί του, ένας συγκεκριμένα. Πάμε τραγούδι. Άμε. Ναι.
1: Δίεση. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Κιθάρα να βγάλεις εκεί που λες, θα μου παίξει την άβρα τώρα, να βγάζει το καλάζινγκοφ από μέσα.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, να χωρίς καψίματα, μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα όρους, λεπτομέρειες και χάρτη επάρκειας. Έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του 13 Ιουνίου. Δίεση και νό, όνομα δεπώνυμο και το mail σας, Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.
2: Τη φορά που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Και ίσως αυτό, αυτή η πρόταση των Πιξελάκης να ξαναβάψουμε γαλάζια τη θάλασσα κάπου να χρειάζεται. Βγήκε το ΠΑΚΟΕ, γιατί έχουν διαφορετικά στοιχεία, δεν ξέρω μεταξύ τους οι διάφοροι οργανισμοί, αλλού οι γαλάζιες σημαίες και αλλού τα κολοβακτηρίδια, δεν γνωρίζω, αλλά και πάλι το ΠΑΚΟΕ δίνει διαφορετικές μετρήσεις σε διάφορες παραλίες της Αττικής σε σχέση με ό,τι επικοινωνείται γενικώς. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ, αυξημένες τιμές σε κολοβακτηρίδιος. Ναι. Εντοπίστηκαν στη δυτική παραλία Λαγωνισίου, σημεία στην Παλαιά Φώκια, καλύβια θωρικού και περιοχή ΕΔΕΜ στο Παλαιό Φάλιρο. Ταυτόχρονα, κατά το ΠΑΚΟΕ και τον επικεφαλής τον κύριο Χριστοδουλάκη, άφοβα μέχρι νεοτέρας, μπορούμε να βουτάμε στους δήμους του Πειραιά. Του Πειραιά. Μπράβο. Ωραίο είναι αυτό. Γιατί σήμερα θα πέσαν και πολύ μέσα. Της Βούλας, της Βουλιαγμένης, της Γλυφάδας του Αλίμου μέχρι την Ανάβησο, από την Αγία Μαρίνα ως Σαρονίδα υπάρχουν 14 παραλίες. Οι 13 είναι οκ, οι πράσινες. Υπάρχει μία στη μέση που είναι κόκκινη και αυτή είναι των καλυβιών θωρικού, καλύβια θωρικού. Εκεί, κατά τον κύριο Χριστοδουλάκη, υπάρχει υψηλή συγκέντρωση κολοβακτηρίδιος, γιατί εκεί βγαίνει ένας αγωγός. Όχι ομβρίων. Από τους άλλους. Έτσι λέει. Υπάρχει αγωγός αποχέτευσης. Επίσης είπε κάτι άλλο ο κύριος Χριστοδουλάκης που κανονικά θα πρέπει να δημιουργεί μια ανησυχία, ότι λόγω του μεγάλου στρώματος λιματολάσπης στο Σαρονικό υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αν την αχθεί ο Σαρονικός, κανονικό δεν τρέχει τίποτα. Γιατί λέει είναι τοξικά τα απόβλητα, τα αέρια είναι κρηκτικά και κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν από το βυθό και βγαίνουν προς τη θάλασσα.
2: Και θα γίνει μπουμ.
1: Δημιουργούν έτσι το φαινόμενο της οσμής που είναι το λιγότερο. Δεν είναι η οσμή που μάθαμε τώρα, που δεν μάθαμε. Αυτή την ψάχνουν ακόμα. Αλλά μπορεί, λέει, κάποια στιγμή να κάνει ένα boom εκεί, τοπικό, μη φανταστείτε, topic trend, και να περνάει κανένα πλοίο. Μπορεί. Δεν τρέχει τίποτα. Όταν ακούτε...

0: Ταυτίσου εδώ.
1: Την άλλη αυτή τη μυστηριώδη δεν την έχουν βρει, κινούνται προς το Σαρονικό, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι λέει από τη φύση. Κάτι άλλο είναι, ανθρώπινο, ανθρωπογενές δηλαδή. Κάτι γίνεται.

0: Εν τω μεταξύ, στα χωριά σου, βλέπει την ελίτ να τσακώνεται έτσι, να υπάρχει αυτό το pre-game του μεγάλου τελικού στι εξέδρε. Δεν το περιμένει. Είναι μια έκπληξη και αυτό. Είναι στα gags, είναι στα μη προγραμματισμένα προεόρτια. Και βλέπει ότι βρίζουν όπω βρίζει και εσύ. Δεν έχει διαφορά. Δηλαδή, σου λέει, να, κι εγώ λαό είμαι. Από την άλλη πλευρά, δεν συμβαίνει παντού. Μάλιστα, υπάρχει, λέει, και άλλο βίντεο, το οποίο ζητείται η δημοσιοποίηση του καυγά και δείχνει πράγματα, πώ ξεκίνησε. Το Big Win Σπορ το γράφει και αναμένεται να δοθεί άλλο ένα βίντεο στη δημοσιότητα. Όχι αυτό που είδαμε. Αυτό που είδαμε ήταν το after. Το pre-game της συμπλοκής είχε διάφορα ενδιαφέροντα. Τέλος πάντων, δεν είμαστε παντού. Εντάξει, προσπαθεί η ελίτ να κατέβει μέσω του λεξιλόγιου. Δεν είναι πάντα έτσι. Ένας συντός δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του, στάρ του Μπόλιγουντ, παρακαλώ, αγόρασαν μια πολυτελέστατη κατοικία στο Λόντον να την κάνουν κάτι σαν θερινή κατοικία. Έχουν κι άλλες. Τους ενδιαφέρει, αλλά είπα να πάρουν και μία στο Λόντον. Αυτοί άρχισαν να κάνουν δουλίτσες και τι θα κάνουν, τα μερεμέτια, να μπει ο μάστορας μέσα, αυτά τα γνωστά, τα ζούμε και εμείς σε άλλο επίπεδο, αλλά τα ζούμε. Κάποια στιγμή όμως θέλησαν να κάνουν κάποιες εργασίες στην κατοικία και τσατίστηκαν οι γείτονες και δεν τους άφησαν. Και είχαν αγοράσει σε άλλες πολυκατοικίες διαμερίσματα για να μένει το υπηρετικό προσωπικό. Μένει και μαζί τους. Και είπανε, αυτοί τους απείλησαν, ότι προσέξτε, γιατί άμα συνεχίσετε να μας φέρνετε αντιρρήσεις στα μαστορελίκια που κάνουμε, θα τις κάνουμε εργατικές κατοικίες. Δεν υπάρχει. Το έχουμε δει στο λαό και ο Κολωνάκη, που πήγε ο Φωτόπουλος να μείνει στο Κολωνάκη, πώς αντέδρασε η ελίτ. Κατευθείαν τους πάγωσε τους άλλους, τους πλούσιους εκεί. Και είπαν, εντάξει, άμα είναι να φέρεις εργάτες εδώ, να πέσουμε τόσο χαμηλά, συνέχισε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και με αυτόν τον τρόπο απειλεί για την ελίτ είμαστε. Και με αυτόν μπορούν να μας χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, να μην σας τους φέρω εδώ τώρα και θα δείτε τι θα πάθετε. Έχουμε και χελμό. Δύο τυχερά ζευγάρια θα ανέβουν στα ψηλά με τις σκηνές τους, όλα πληρωμένα, διατροφή, δραστηριότητες που είναι φοβερές δραστηριότητες στο χελμό και έχει όλα τα μεγάλα ονόματα κιόλας. Και έχει και αγγελάκα στα πολύ ψηλά. 2.400 τόσο. Στα ύδατα της Στιγός, παρακαλώ. Θα ακούσει τα αγγελάκα στη μοναδική του εμφάνιση φέτος, από ό,τι έμαθα. Και έχει και όλους τους άλλους, τους δικούς μας. Οπότε, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό χελμό, αποστολή στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει 29 Ιουνίου.
2: Κάποια λόγια γίναν τύψεις.
0: Όχι 29 Ιουνίου, πιο νωρίς.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Θεσμό αυτών που είναι η τέταρτη χρονιά του παρακαλώ, 29 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τη Ρώμη, για το άλλο μεγάλο δώρο. Εδώ Δίες 101,3, με την καλημέρα μας και πάλι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον Νίκο, ο φίλος του Μάνης, στο μικρόφωνο, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, αν έχει στρώσει το πράγμα, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα νωρίτερα. Είναι η Δευτέρα τέτοια. Η παραλιακή πάει σχετικά καλά, έχει στρώσει, λίγο προς Πειραιά από Μοσχάτο, αν έχουν τελειώσει οι πανηγυρισμοί εκεί. Είναι θέμα κυκλοφοριακής συμφόρησης, όχι στο ελάχιστό της, μικρό το πρόβλημα, αλλά μάλλον λόγω της κανονικής κίνησης, όχι της άλλης, της εορταστικής. Άνοδος Κηφισού από την Καβάλας περίπου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και τα άλλα είναι από εδώ και από εκεί, δεν είναι πολύ έντονα. Λίγο υπομονή και περνάνε όλα. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το κάνει το ντεμπούτο του ο Diddy Donk. Δεν τον ξέρουμε έτσι. Αυτό είναι στην ταυτότητα. Ο Γκούφι είναι. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό. Ο Γκούφι, μεγάλη μορφή. Και τον είχαν εκμεταλλευτεί κιόλας, νομίζω.

0: ο Μίκη, αυτός ο νοικοκυρέος, ο μικρονοικοκυρέος ο Αμερικανός, τον είχε εκμεταλλευτεί τα μάλα που λένε, το Γκούφι και την αθωότητα του Γκούφι, ο οποίος είχε και την Κλάραμπελ, την είχε ο Γκούφι. Περιστασιακά όμως, ήταν μεγάλος ο Γκούφι. Δεν την είχε πάντα. Πότε την είχε, πότε. Ήταν μια ελεύθερη σχέση τέλος πάντων. Είχε και παιδί, είχε και γονείς. Αν μελετήσεις την ιστορία του στην Disney, το βιογραφικό του που λέμε, το LinkedIn, θα δεις ωραία πράγματα για τον Γκούφι. Και θα μου πεις, έγινε τώρα του 32, εμφανίστηκε 94 ο Γκούφι. Θα μου πεις, ο Μαρτάκης έγινε 42, που έχει γενέθλια και αυτό σήμερα, τι περιμένεις.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Περνάνε τα χρόνια. Έχουμε και Θέατρο Πέτρας, Γιάννης Καρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Διέση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης. Αποστολή στο 54301. Κάθε μηνύμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: πίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταύτισου εδώ.
2: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει πολύ γρήγορες ταχύτητες χωρίς οπτική, να μόνο με το δίκτυο κινητής nova.gr για περισσότερα.

0: και πες με αγάπη.
1: Εδώ Δίες 101,3, ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Βλέπω και την έρευνα που έγινε για το πόση ώρα τρώμε και πίνουμε κάθε μέρα ένα λαό. Έχει ιδιαίτερη αξία και αυτό, γιατί είμαστε πολύ ψηλά, είμαστε τρίτοι. Τρώμε 2 ώρες και κάτι, τρώμε κανονικά, δηλαδή στο τραπέζι και συνοδεύουμε με κάτι. Αυτό είναι 2 ώρες και 10 λεπτά περίπου ημερησίως. Οπότε πολύ το απολαμβάνω, ναι, γιατί μασάμε καλά. Γιατί πρέπει, σου λέει, αφού δεν, άμα δεν μπορώ να πάρω πολλά, ας τα μασίσω καλά να φανεί ότι το ευχαριστήκαν περισσότερο. Οι Αμερικάνοι, ας πούμε, είναι στις τελευταίες θέσεις. Σε 1 ώρα έχουν σηκωθεί. Γιατί τι τρώνε? Ένα χάμπουργκερ και 5 τηγανιτές πατάτες. Οπότε τρώγονται εύκολα αυτά. Δεν είναι οι λαχανοντολμάδες να τους προσκυνάς από πάνω. Και είναι πολύ πιο γρήγοροι από εμάς και πολύ πιο πρόχειροι, θα το πω. Γιατί άλλο να κάθεσαι πολλή ώρα στο τραπέζι και να τα απολαμβάνεις. Γιατί εμείς έχουμε και τα γύρω-γύρω. Δεν είναι μόνο το κεντρικό πιάτο. Έχει και τα συνοδευτικά. Θα έχεις και μια τυροκαυτέρη, θα έχεις και ένα τζατζίκι, θα έχεις και μια χωριάτικη, θα έχεις και μια πατάτες, μια καλαμάρα και γενικά γεμίζει. Για να τα φας όλα αυτά, γι' αυτό βάζουμε μετά το τάπερ και λέμε θα τα βάλεις εδώ για το σκύλο που δεν έχω. Οπότε. Να το, πώς βγαίνει το 2 ώρο πολύ εύκολα.
2: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και έχουμε και σε αυτό το διαστημικό ανταγωνισμό που συνεχίζεται. Μπαίνει η Κίνα πολύ δυνατά. Είδατε που πριν από λίγες μέρες έστειλαν, πριν από λίγο καιρό δηλαδή, έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα διαστημικό σκάφος να κάνει ένα ρεπερά στη Σελήνη. Να την πάει γύρω-γύρω, να δούμε πού βρίσκουν, να παρκάρουν τέτοια πράγματα, να κατέβουν κάποια στιγμή. Στέλνει τώρα η Κίνα άλλο δικό της. Και αυτό πάει για Σελήνη. Θα έχει τρεις μέσα. Θα κάτσει και αυτό να κάνει ένα ρεπεράζ, γιατί κάποια στιγμή θέλουν να κατέβουν και οι Κινέζοι εκεί. Είναι ποιος θα κάνει το τόκαπρό, το διαστημικό. Και θα πιάσει το οικόπεδο, θα το περιφράξει και θα είναι δικό του. Από ό,τι φαίνεται, τρεις τα εικονάφτες. Δεν ξέρω γιατί λέγονται τα εικονάφτες, θα το ψάξω, αλλά έτσι τους φωνάζουν και γυρνάνε. Και ο ένας εξ αυτών, οι δύο θα γυρίσουν, ένας θα μείνει κανένα χρόνο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ότι οι Σοβιετικοί δεν έμεναν τόσο πολύ. Ναι, ένα χρόνο στο διάστημα, θα δούμε πώς θα γυρίσει, πώς θα είναι όταν γυρίσει ο Κινέζος. Αλλά αυτές τις φιλοδοξίες έχουν οι Κινέζοι. Αυτοί, μόλις κατέβει κάποιος, θα στήσουν και κατάστημα εκεί, το γνωστό, την πλατφόρμα να αποφεύγουν φόρους και θα λέει Made in Moon. Ναι, κινέζικο και δεν θα, γιατί πάνε να τους βάλουν 3 ευρώ τώρα, γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και έφυγαλώνει αμέσως μετά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, θα σας αφήσουμε με Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων που έχουμε 5 διπλές. Είναι και η δεύτερη συναυλία του Sold Out. Αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακράτες του και πάλι. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας για να σας σταλούν τα εισιτήρια αν κερδίσετε. Πασχαλίδης γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Αυτή η δεύτερη Sold Out συναυλία του Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων είναι στις 13 Ιουνίου. Καλημέρα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα άμεσα. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, διατηρώντας 17 έδρες, ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 15, ενώ ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ εξασφάλισαν από 8 έδρες. Στη Βουλή έρχονται επίσης τα νέα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Παγνί και ένας άνδρας που φέρεται ως πατέρας της, ενώ οι αρχές εξετάζουν και τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας. Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε ο Ολυμπιακός επικρατώντας της Real με 92-85 στον τελικό του Final Four της Euroleague. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, ολονύχτη πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστρα σε ηλικία 56 ετών έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος καιρός. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγαλώνει για τη συνέχεια.
17: Αφιέρωση με τα γούδια στους φίλους Φιάνιδες.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Με τους μοναδικούς Doors σας υποδεχόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε και στο κατόφλι της καινούργιας εβδομάδας με ολίγη συννεφιά, χαρές γενικότερα, προβληματισμούς έτσι παντού γύρω μας. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Θα πάρουν σήμερα φωτιά και τα συνεργεία, γιατί θα πρέπει να επιδιορθώσουν τις κόρνες των αυτοκινήτων που μπούκωσαν χθες. Το λέω γιατί και στη γειτονιά μου γινόταν ο κακός χαμός. Έτσι μαθαίνεις τις ομάδες, τις ποδοσφαιρικές και τους οπαδούς τέλος πάντων των ομάδων σε κάθε περιοχή. Να πούμε ένα μπράβο στον Ολυμπιακό που σήκωσε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Κατά τα λοιπά, έτσι πρέπει να φερόμαστε ευρωπαϊκά, έτσι πολιτισμένα, αν και ΑΕΚ και Φιλοπανάθα είπα. Εντάξει, μπράβο, ωραίο αγώνα έδωσε και κανείς δεν περίμενε ότι θα γυρίσει και το παιχνίδι. Τον είδες τον αγώνα, Κωστάκη? Δεν τον είδες. Εσύ είχες σουμπούτεο, έπαιζες το δικό σου αγώνα, είχες άλλα πράγματα. Εδώ Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα Λόνι, τα δυο μας είμαστε στην παρέα σας, μέσα στο ρολόι να δείξει μία.
1: Όταν ακούτε.

0: Και τον αγαπάμε πολύ. 30 χρόνια δισκογραφίας είναι που συμπλήρωσε και τα γιορτάζει φέτος με δύο ξεχωριστές συναυλίες εκεί στα Ψηλά και ωραία του Θεάτρου Βράχων, 8 και 9 του Ιούνιου. Εσείς για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ, δεν γνωρίζουμε από sold out, γιατί είναι sold out και οι δύο και με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Και να δούμε πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα. Στην Εθνική βλέπω λίγο λουσίων έως αχαρνών. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Λίγο Αθηνών, όπως βλέπω, από το Δαφνί μέχρι να φτάσετε κάτω Σκαραμαγκά, η Συγκρού Ψηλά και η Παραλιακή βγαίνοντας από Εθνική και μέχρι να φτάσετε εκεί στο λιμάνι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι οι τελευταίοι που γιορτάζουν ακόμα. Βέβαια, μέσα σε όλους αυτούς τους εορτασμούς και πριν ξεκινήσει ο αγώνας, το πιο, τι να πω, στενάχωρο ήταν αυτή η εικόνα της Ελλάδας, ένα μπιφ στις κερκίδες, οικονομική ελίτ και πολιτική εξουσία πιαστήκανε στα χέρια. Χαστούκια τώρα υπήρχαν, δεν ξέρουμε. Θα δούμε τα βίντεο σκισμένα που κάμισε, βρισχές πεζοδρομίου, και θα φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα έχει και συνέχεια από σήμερα. Να έχετε τα κινητά σας έτοιμα έτσι και να περάσουμε στα δικά μας τα ωραία, γιατί ξεκίνησε και ο νέος διαγωνισμός, όπου ένας τυχερός τυχερή θα φύγει για Ρώμη 5 ημέρες τον Αύγουστο, στην πόλη γεμάτη ιστορία, στη Φλωρεντία, επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η αιώνια πόλη. Περπατάς και νομίζεις ότι κάποια στιγμή θα σκάσει Μύτιο Κέσαρας. Όλο το κέντρο της Ρώμης νομίζω ότι είναι από άλλη εποχή. Σας τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Σας έχουμε και 1000 ευρώ μετρητά. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινό να πούμε ότι είναι αυτό το ταξίδι, έτσι από 1η έως 5 του Αυγούστου. Να έχετε ταυτότητα 15 ετία ή διαβατήρωση ισχύ, με το καλό εκκλήρωση τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Μαρίνα Σπανού και στις 28 Μαΐου επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια μετά τη γνωριμία μας στην Αεροπαγήτου, δίνουμε ραντεβού ξανά εκεί, στον πεζόδρομο Ασωμάτων και Ερμού. Θα τραγουδήσουμε στο Σούρουπο, ώρα 8. Δεν χρειάζεται να κλείσεις τη θέση σου, είσοδος είναι ελεύθερη και εγώ θα σε περιμένω να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί, όπως τότε. Θα έρθεις?
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
15: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
14: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
15: Για να δω.
16: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
17: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
18: Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών.

0: Είναι ένα τραγούδι που πλέον μας φέρνει στο μυαλό δύσκολες καταστάσεις και μία δίκη επίσης μας φέρνει στο μυαλό που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, ψάχνουν να βρουν εκεί πώς θα την φτιάξουν καλύτερη την αίθουσα και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε παρακολουθήσει έτσι το τελευταίο διάστημα. Εδώ πάντα Δίες 101,3 με την καλημέρα μας, εσάς που βρίσκεστε εδώ, θέλουμε και λίγη χαρά, την έχουμε τόσο μα τόσο ανάγκη και προς αυτή την κατεύθυνση Κωστής Μαραβέγιας είναι ο ειδικός. Και μάλιστα ο κήπος του Μεγάλου Μουσικής είναι το κλασικό ραντεβού κάθε καλοκαίρι εκεί στα ωραία δροσερά και κατά πράσινα. Παρασκευή 12 Ιουνίου θα έχουμε συνάντηση μαζί του με όλα τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει στην πορεία των χρόνων. Θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό Μαραβέγιας στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Παιδιά, γράφουμε.
2: Αλκίνος Ιωαννίδης.
3: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίες in Concert.
3: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
2: Δίες 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είπα για το Σοκράτη Μάλαμα, τα πιο σημαντικά δεν είπα. Δευτέρα 22, Τρίτη 23 Ιουνίου, sold out και οι δύο συναυλίες. Βέβαια, εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Προσετέθηκε νέα ημερομηνία, Τετάρτη 24 Ιουνίου, όλα αυτά στο Θέατρο Πέτρας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αν βάλουμε πολύ τη φαντασία μας να δουλέψει, μπορεί και να απαντούν τα άστρα. Νυχτερινοί διάλογοι μαζί τους που γίνονται τραγούδια. Καλημέρα στην παρέα και μιλώντας για άστρα, δύο τυχερά ζευγάρια θα βρεθούν εκεί στα ψηλά του Χελμού και θα κοιμηθούν κάτω από τα άστρα, σε σκηνές όμως μέσα, και θα απολαύσουν και μαγικές συναυλίες. Είναι αυτά τα ωραία που κάνουμε έτσι και σας καλούμε να πάρετε τα βουνά. Χελμός Mountain Festival Volume 4 ξεκίνησε και συνεχίζει ακάθεκτο αυτό το φεστιβάλ με διαφορετικές σκηνές. Το Γιάννη Αγγελάκη, για να καταλάβατε, θα τον βάλουν στην κορυφή της Στίγας σε υψόμετρο 2.340 μέτρων και αυτό θα είναι μια μαγική συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Αλκίνος Ιωαννίδης, Πίξ Λάξ, Παύλος Ιωαννίδης, Δημήτρης Μεστακίδης, Νεφέλη Φασούλη, Χατζη Φραγκέτας, Κιαδαρέσης, Κοινή Θνητή, Βέβυλος Μίκρο και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, εμείς έχουμε φροντίσει εσείς που θα κερδίσετε να έχετε τις σκηνές σας εκεί, να έχετε δωρεάν δραστηριότητες, τη διατροφή σας για τρεις ημέρες και να παρακολουθήσετε και όλες τις συναυλίες. Αυτά τα ωραία κάνουμε. Δίες γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό όνομα, τεπώνυμο, κενό, Χελμός, στείλτε μήνυμα στο 54301. Η κλήρωση με το καλό θα γίνει Παρασκευή 12 του Ιούνιου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη και για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ, χρέωση πάντα ίδια σε όλους τους διαγωνισμούς. Είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Από εμάς καλή τύχη.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έτσι, έτσι ξεκίνησε. Χαρίς και Πάνος Κατσιμίχας και ξεχώρισαν με μιας. Εδώ είναι ο Δίες 101,3. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζει σε πολύ λίγο. Θα είναι στο στούντιο με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα μηνύματά σας για τη Ρώμη, διότι δεν ξέρεις, είναι και δύσκολα τα πράγματα οικονομικά για πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει στο πρόγραμμα, πώς να το πω, budget για διακοπές ή όχι. Εμείς πάντως 5 μέρες θα σας στείλουμε τον Αύγουστο στη Ρώμη να πάτε και να χαρείτε την αιώνια πόλη. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Συμμετοχές εδώ συγκεντρώνουμε. Δίες και ενώ Ρώμη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Για να μάθουμε και κάτι άλλο σε σχέση με το Excellent, διότι έχει χρήσεις πολλές. Γνωστό για την αντισηπτική του δράση, αλλά είναι πολύ καλό και για τη στοματική μας υγιεινή. Για όποιον έχει άφθες, πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, το συστήνει και ο οδοντίατρος, το συστήνει και ο φαρμακοποιός. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά μέχρι να απαλλαγούμε από το πρόβλημά μας, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Πάντα με σωστή χρήση και τη συμβουλή του φαρμακοποιού σας ή του γιατρού σας. Και θυμίζω ότι στις αίθουσες κυκλοφορεί ήδη η Αρκουδότρυπα, μια ταινία που ξεκίνησε ως μικρού μήκους και θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Ένα βουκαλικό ρομάντζο με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Σάρωσε όλα τα βραβεία εκεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είναι και υποψήφια για 7 βραβεία Ήρης.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αρκουδότρυπα λοιπόν, σας υπενθυμίζω, μην τη χάσετε, στα σινεμά από το Σινόπο.

0: η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
2: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
1: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
2: Κυνηγητό παραλίας.
1: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
2: Βαρελάκια στην άμμο.
1: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
2: Και είναι και αδιάβροχο.
1: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον έχει νέα άμεσα πτώση άνω του 5%, κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, διατηρώντας 17 έδρες. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 15, ενώ ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ εξασφάλισαν από 8 έδρες. Στη Βουλή εισέρχονται επίσης τα νέα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη με επίκεντρο τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 20 συλλήψεις από τις περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου και του Λασιθίου. Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε ο Ολυμπιακός επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85 στον τελικό του Final Four της Euroleague. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ολονύκτιοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3. Όλη μου η ζωή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Μοναδική Red Hot Chili Peppers εδώ στον Δίες 101,3 μαζί με την καλημέρα μας. Κοιτάζω λίγο και το χάρτη της ναυτεμπορικής, ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Παραμένει το θεματάκι εκεί στην παραλιακή, βγαίνοντας από την Εθνική Οδό και μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Είπαμε, οι τελευταίοι που γιορτάζουν σήμερα είναι ο κόμβος της μεταμόρφωσης, είναι η Αμαλίας και είναι και η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Συντάγματος. Σήμερα έχουν στριμωχτεί και πάρα πολλές. 9 παγκόσμιες ημέρες, δηλαδή πραγματικά. Άλλες μέρες δεν μπορούσαν να βρεθούν για να μπουν όλα αυτά, τα οποία αρκετά είναι ενδιαφέροντα να το πούμε. Είναι η μέρα της πετσέτας, αφορά εκείνους που κάνουν το stop. Είναι η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων. Την γιόρτασαν πριν από μερικά χρόνια, πότε ήταν που καθιερώθηκε. Ήταν το 2006, συγκεντρώθηκαν οι κομπιουτεράδες και έπαιξαν Pac-Man. Έτσι, αυτό φιάλτησε αυτό το παιχνίδι να σε κυνηγάει το φαντασματάκι. Είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών και μακάρι όλοι και όλες εμείς να προσέχουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις και να κάνουμε τα πάντα ώστε να τα βρίσκουμε τα παιδιά. Και εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, τα οποία πραγματικά πρέπει να στηρίζουμε, γιατί είναι ωραία όταν τα έχουμε εκεί στις γειτονιές. Είναι, πώς να το πω, μια μεγάλη παρηγοριά.
3: Όταν ακούτε μια νύχτα

0: Πόσο μα πόσο του πάει αυτό το τραγούδι. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης, είναι ο καλλιτέχνης που θα χαρούμε 15 Ιουνίου εκεί στο Θέατρο Πέτρας. Θα τον χαρείτε όμως και στα ωραία του Χελμού. Έλα να πάμε στο Χελμό, αυτό είναι το σύνθημα. Είναι από τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο πλαίσιο του Χελμός Mountain Festival Volume 4 και έχουμε για δύο τυχερά ζευγάρια ωραίες καταστάσεις να ζήσουν από κοντά όλη την εμπειρία του φεστιβάλ. Θα μείνουν σε σκηνές, θα σας παρέχουν εκεί στην πλαγιά του Χελμού. Να έχετε τα αστέρια από ψηλά δωρεάν. Δραστηριότητες στη φύση, η διαδροφή σας και για τις τρεις ημέρες και θα παρακολουθήσετε και όλες τις συναυλίες. Πιο έτσι εντυπωσιακή είναι του Αγιάννη Αγγελάκα, επειδή θα βρίσκεται ακριβώς σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Αλλά τι να πούμε και τους υπόλοιπους αγαπημένους καλλιτέχνες και Πασχαλίδη και Χαρούλη, όπως σας είπα, και Καραπατάκη και Αλκίνος Ιωαννίδης και Πιξλάξ και Παυλίδης. Είναι μεγάλη λίστα. Εκεί στο www.dies.gr ενώτε διαγωνισμοί θα μπείτε και θα τα δείτε όλα. Γράφετε Δίες, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Χελμός, για να το ζήσετε όλο αυτό και στέλνετε το μήνυμα. Είμαστε στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας είναι πάντα η ίδια η χρέωση. Και με το καλό, η κλήρωση την Παρασκευή 12 του Ιούνιου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
13: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
14: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3. Το
15: έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κυριακής παράστασης. Τι ωραίο. Είναι και τραγούδι καινούριο. Θα έχει μαζί του τον Αποστόλη Βαλαρούτσο. Υποψιάζουμε ότι θα έχει και προσκεκλημένους. Εσείς δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό μουζουράκι στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Ήθελα να συμπληρώσω και σε κάτι που έλεγα νωρίτερα για τα μικρά βιβλιοπωλεία που έχουν την τιμητική τους. Είναι χώροι πολιτισμού που φροντίζουν τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς και είναι ωραία που τα έχουμε. Εξίσου καλά όμως είναι και τα καφέ. Βιβλιοπωλεία που ξετρικόπωνουν σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Και εκεί έχεις τη δυνατότητα και να ξεφυλίσεις ωραία βιβλία, πίνοντας το καφεδάκι σου και να νιώσεις πάρα πολύ όμορφο μέσα σε έναν τέτοιο χώρο.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θα δημιουργήσει μεγάλο χαμό, νομίζω, εκεί σε μία από τις σκηνές του Χελμού. Χελμός Mountain Festival, Volume 4, όλα αυτά τα ωραία που σας έχουμε εδώ. Και βρίσκεται όλες τις πληροφορίες για τους διαγωνισμούς στο www.dies.gr και ενότητα διαγωνισμοί. Μιλώντας τώρα γι' αυτό, πόσο ωραίο θα ήταν, ειδικά αν δεν είχατε στον προγραμματισμό διακοπές για τον Αύγουστο, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Εμείς σας βάζουμε 5 ημέρες υπέροχες να βρεθείτε στη Ρώμη και να χαρείτε αυτή την αιώνια πόλη με τόσα πράγματα που έχετε να δείτε εκεί. Υπέροχες καταρχάς πλατείες, το Πάνθεον, το οποίο από ό,τι διάβαζα χτες γέμισε από ροδοπέταλα, γιατί ήταν η Κυριακή της Πεντηκοστής. 5 ημέρες λοιπόν, μέσα στον Αύγουστο, πρώτη συγκεκριμένα με 5 Αυγούστου, θα έχετε εκδρομή στην πανέμορφη Φλωρεντία, την πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της αναγέννησης, με τον επιβλητικό Ντουόμο. Λεπτομέρειες και όρο του διαγωνισμού στο www.dies.gr, με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Και σας έχουμε όπως πάντα τα πάντα πληρωμένα, αεροπορικά, διαμονή και 1000 ευρώ μετρητά. Δίε συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη. Το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Κλείνουμε το καλό Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα είναι μια υπέροχη Δευτέρα.

0: Τυχερό αστέρι σε μια πολύ ωραία και δίεση κόνσερτ ερμηνεία, να το πούμε και αυτό. Θοδωρής Βουτσικάκης, εδώ πάντα δίεση. 101,3. Έχουμε και το Κατερινάκη μας, την Κατερίνα Παναγιωδοπούλου. Σε πολύ λίγο εδώ θα είναι στο στούντιο να μας πει πώς έχει δισογραφία ως αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν κυνηγάτε τους ωραίους λογαριασμούς στο Twitter. Υπάρχει πάντως ένας, φέρει την ονομασία World of Statistics και είναι πολύ ενδιαφέρον λογαριασμός. Τον παρακολουθώ ανελπώς. Περιέχει ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, το τελευταίο που παρουσίασε αφορά στο χρόνο που ξοδεύουν παγκοσμίως οι γυναίκες σε καθημερινή βάση για να φάνε και να πιούν. Και ως καλοφαγάδες εν γέννη σε αυτή τη χώρα, είμαστε στην πρώτη πεντάδα, να ξέρετε. Πρώτες είναι οι Γαλλίδες, 2 ώρες και 11 λεπτά. Δεύτερες οι Ιταλίδες, με 2 ώρες και 5. Και τρίτες οι Ελληνίδες, με 2 ώρες και 4 λεπτά. Ενώ το φαγητό και το ποτό το ξεπετάνε λίγο σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μία ώρα, μία ωρίτσα να τα κάνουν όλοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και στον Καναδά, μία ώρα και 4 λεπτά. Λοιπόν, να μπαίνετε και να παρακολουθείτε κανονικά εκεί όλα αυτά τα ωραία που σας έχει. Κάνουμε και τις αναπόφευκτες συγκρίσεις με χώρες του άλλου κόσμου. Εδώ με τα ωραία της Nova, να ξέρεις ότι κερδίζεις παντού. Απολαμβάνεις exclusive Nova Deals σε Box Now, σε Pizza Fan. Και αν έπαιξε Pizza Fan αυτές τις μέρες λόγω των αγώνων. Simply Burgers επίσης. Gold και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands με παρουσίαση περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Ortega. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian
2: Sleeping and Living. Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα άμεσα. Ολονύκτιοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ στην ιστορία τους. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη Ρεάλ με 92-85 στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Δράμας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS, την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση. Νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Με την Τάφη εδώ, σας υποδεχόμαστε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον Δίεση 101,3. Πολλά χαμόγελα κυκλοφορούν εδώ γύρω. Η μισή είναι χαρούμενη, η άλλη μισή είναι λίγο, πώς να το πω, κάπως σφιγμένη. Είναι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά έχουν οι αγώνες. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Εντάξει, κάποιοι καταφέρνουν να πάνε ψηλά, κάποιοι όχι. Πάντα υπάρχει η επόμενη, όπως λέμε, χρονιά. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφηγαλώνη, εδώ τα δυο μας, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη 2-11-189-10-13. Εδώ μας βρίσκεται για μια πιο κοντινή καλημέρα.
1: Όταν ακούτε

0: σου εδώ.
1: Με αυτά και με αυτά πέρασε λίγο στα ψηλά η πολύ καλή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο meeting της Χιανμέν για το Diamond League. Έτσι, 8-46 σοφάρισε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Και όπως σας ενημερώνουμε το τελευταίο διάστημα, την Πέμπτη που μας έρχεται θα βρίσκεται στο πεζόδρομο της Ερμού και Ασωμάτων από το Παγκράτη. Λοιπόν, όχι, το λέω χαριτολογώντας σε σχέση με το τραγούδι. 5 χρόνια μετά αφού του ξεκίνησαν όλα, γιατί εκεί άρχισε να τραγουδά και από εκεί ξεκίνησε γενικότερα το ταξίδι της. Ελεύθερη είσοδος εννοείται, είναι μια επέθρια συναυλία και τη στηρίζει με αγάπη ο Δίεση 101,3. Λοιπόν, το πιο ωραίο βίντεο που θα δείτε αυτές τις ημέρες είναι μιας 99χρονης γιαγιάς που μπήκε στο βιβλίο Guinness ως η γυραιότερη που έκανε crowd surfing. Τώρα το crowd surfing είναι αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μια συναυλία όταν σε μεταφέρει με τα χέρια του το κοινό. Βέβαια, φρόντισαν τη γιαγιά να τη βάλουν σε ένα φορείο, να τη δέσουν κιόλας ώστε να μην πέσει και έχουμε άλλα. 99 χρονών τώρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά πραγματικά είναι η πιο αισιόδοξη είδηση που έχω δει και έχω διαβάσει. Ελπιδοφόρο. Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα χρόνος, όπως λέμε, για τα πάντα. Ένας λόγος παραπάνω προκειμένου να δείτε και την ισπανική ταινία Μάλαγα, την οποία σας συστήνω. Οδός Μάλαγα, όπου μία 80χρονη αρνείται να παρατήσει το σπίτι όπου ζει και το οποίο η κόρη της θέλει να πουλήσει και να τη στείλει σε οίκο ευγυρίας, παίρνει πίσω τα επιπλά της και οργανώνει βραδιές ποδοσφαίρου με μεζέ και μπύρες προκειμένου να βγάλει τα έξοδά της. Το βρήκα πραγματικά μαγικό. Εδώ με τα ωραία της Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Να μην ξέρω, σταλιάζεται περιμένοντας. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Τα βράδια μου ταιριένικα.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 4,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από εκείνα τα τραγούδια πραγματικά σου φτιάχνουν τη διάθεση. Δύο πάρα πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες, καθένας από τους οποίους έχει την δική του συναυλία εκεί που νιώθει καλύτερα. Ο κήπος του Μεγάρου, ας πούμε, ταιριάζει σε Κωστή Μαραβέγια, ο Μαραβέγια. Εκεί τον χαρήκαμε, θυμάμαι, μια τριπλέτα συναυλιών, όπου όλοι βρισκόμασταν στον καζόν. Έτσι, κάποια μικρά διαλύματα κάναμε, την υπόλοιπη ώρα χορεύαμε. Παρασκευή 12 του Ιούνιου, λοιπόν, θα βρίσκεται εκεί, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης πάει Τεχνόπολη και θα έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις και θα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου. Και οι δύο συναυλίες στις 9 το βράδυ και για τις δύο σας έχω προσκλήσεις. Οπότε μαζί θα σας πω και πώς ακριβώς θα γράψετε τα μηνύματά σας. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό ή Μαραβέγια ή Μουζουράκης, το ονοματεπώνυμό σας, απαραίτητο στο email σας. Μην το ξεχάσετε και όλο αυτό στο 54301, να δω και ποιον αγαπάτε περισσότερο.
1: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
3: Χορέψετε, χορέψετε.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση In Concert.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Προσωπικά να σας ευχηθώ να έχετε χαρές που αν μη τι άλλο θα σας κάνουν να πετάτε. Και μια τέτοια χαρά θα είναι για όποιον όποια κληρωθεί για αυτό το πολύ ωραίο πενθήμερο που σας έχουμε στη Ρώμη αρχές Αυγούστου. Ειδικά αν στον προγραμματισμό δεν υπάρχει τίποτα από πλευράς διακοπών, διότι τα πράγματα είναι στριμωχτά. Εμείς φροντίσαμε να σας τα έχουμε όλα, τη διαμονή σας, να σας έχουμε τα αεροπορικά εισιτήρια, 1000 ευρώ μετρητά για να το χαρείτε όπως πρέπει αυτό το ταξίδι. Κάντε και την οικονομία σας. Εσείς ξέρετε ό,τι θέλετε. Θα έχετε επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ρώμη θα βρεθείτε, να το πούμε και αυτό. Η αιώνια πόλη, το επιβλητικό Κολοσσέο, οι κατακόμβες του Αγίου Καλίστου με τις κρύπτες των παπών και η τάφη των πρώτων χριστιανών. Τον παρόξι τριβάνι φοντάνα, τι τρέβει. Θα αγαπήσετε επίσης και αυτή την πολύ ωραία τεράστια πιάτσα Ναβόνα. Πολλά και ωραία να κάνετε εκεί, μακαρονάδες να φάτε, πίτσες, όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Εμείς εδώ στον Δίεση αγαπάμε τα ταξίδια, θεωρούμε πως είναι αυτά που μας διαμορφώνουν ως ανθρώπους, γι' αυτό και επιμένουμε. Δίεση, θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Ρώμη, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301. Λεπτομέρειες και όρο του διαγωνισμού στο www.diesi.gr. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη, Δευτέρα 29 Ιουνίου.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Ροδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Εδώ στον Δίεση 101,3 βρίσκεστε. Ακούσαμε λίγο ξυλούρι συγκινητικός. Και λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση, ήθελα λίγο να σχολιάσω σε σχέση με αυτές τις ειδήσεις που μας έχουν κατακλείσει για παιδιά στην εντατική, κακοποιημένα από γονείς, παιδιά υποσιτισμένα που ζουν μέσα στη βρωμιά, παιδιά εγκαταλελειμμένα σε δάσος. Αυτό συνέβη στην Πορτογαλία, παρακαλώ. Είναι ειδήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μόλις τις τελευταίες 10 ημέρες και εξοργίζουν κάθε άνθρωπο που θέλει να λέγεται άνθρωπο και θέλει να φωνάξει πραγματικά. Μην κάνετε παιδιά. Μην κάνετε παιδιά αν είναι να συμπεριφέρεστε έτσι και να μην μπορείτε να αναλάβετε αυτή την ευθύνη, την ευθύνη της ανατροφής τους. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, γιατί αυτά τα παιδάκια τώρα έχουν τραυματιστεί και ψυχικά και σωματικά εφόρους ζωής. Ειδικά αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν σε μια ξένη χώρα να μην ξέρουν να μιλήσουν τη γλώσσα και τους είχαν δώσει ξηρά τροφή μαζί. Εντάξει, δεν θα ξεχάσω την εικόνα του ορθοποιού που τα βρήκε. Ο άνθρωπος έκλαιγε και εντάξει, τον ένιωσα βαθιά. Έτσι, το πώς ακριβώς ένιωθε, νομίζω ένιωσα κι εγώ. Λοιπόν, εδώ σας αφήνουμε. Σε πολύ λίγο θα είναι στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα και θα ακολουθήσει η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Συνεχίζετε και στέλνετε τις συμμετοχές σας για Χελμός Mountain Festival Volume 4. Εκεί σας στέλνουμε στα βουνά για να χαρείτε ωραίες συναυλίες. Δύο τυχερά ζευγάρια που θα ζήσουν από κοντά όλη την εμπειρία του φεστιβάλ. Θα μείνουν σε σκηνές εκεί στην πλαγιά του Χελμού. Δωρεάν δραστηριότητες, η διατροφή σας. Θα ακολουθήσατε και όλες τις συναυλίες. Ζηλεύω αυτή με τον Αγγελάκα στα ψηλά. Δίεση και ενώ Χελμός ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
10: Jumbo. Υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυεισοβητών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα άμεσα. Ολονύχτη πανηγυρισμοί στον Πειραιά από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ στην ιστορία τους. Νεφώσει στο μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Τι να θυμηθώ.
0: Ταυτίσου εδώ. Δίεση.

ωραία όμως που σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθάει και η ζωή. Δεν θέλουμε την εναλλακτική, δεν χρειάζεται καν να τη σκεφτούμε. Έτσι, μια τέτοια ωραία βραδιά ζήσαμε χθες, καθένας με τον τρόπο του, οι πιο τυχεροί στο γήπεδο, οι άλλοι βλέποντας τον αγώνα, κάποιοι άλλοι ακούγοντάς τον, συνοδεύοντας αυτό που άκουγαν με φωτογραφίες κλπ. Και ακολούθησαν ολονύκτιοι πανηγυρισμοί με αποτέλεσμα όσοι κανονικά δεν ξενυχτήσαμε, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, αν υποθέσουμε ότι δεν είχαμε εικόνα του τι συνέβη χθες το βράδυ, δεν θα καταλαβαίναμε τίποτα. Γιατί όσοι πραγματικά πανηγύρισαν χθες το βράδυ, τώρα κοιμούνται ακόμη. Κάπου συνεχίζουν μυστικά τους πανηγυρισμούς, κανείς δεν ξέρει. Η χαρά όλων είναι μεγάλη, κάποιον μεγαλύτερη, αλλά και των υπολείπων. Βάζω και εμένα μέσα, είναι μεγάλη βεβαίως, γιατί το ελληνικό μπάσκετ για άλλη μια φορά ζει μεγάλες στιγμές. 1:10 και καλά. Καλό μας μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα. Είναι ο Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνά σας. Εμείς παρέα σας θα είμαστε μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Και εμείς είμαστε ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Όταν ακούτε...

0: 3. Ταυτίσου εδώ.
1: Λοιπόν, Γαλλία δεν είμαστε, Γερμανία δεν είμαστε, Βρετανία δεν είμαστε με τις ζέστες και τον καύσωνα, αλλά το αντιλιακό μας το θέλουμε. Το θέλουμε με ωραία θερμοκρασία να βγούμε εκεί έξω. Mineral αντιλιακά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπτη. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με υψηλή προστασία SPF 50 και με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.

0: Αν νομίζετε ότι μας αφορά προσωπικά, ο καθένας από εμάς κατά καιρούς μπορεί να αισθάνεται ότι τον αφορά προσωπικά αυτό το τραγούδι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αφορά όλο τον πλανήτη μας. Διάβαζα πριν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση καύσωνα για τη Βρετάνη. Μιλάμε για τη Βρετάνη, η οποία φημίζεται για το δροσερό της κλίμα, και από εκεί και πέρα με 35 άρια το Παρίσι, με 33 το Λονδίνο, δεν συζητάμε για πιο νότια και στη μία και στην άλλη χώρα, με 38 Ισπανία και Πορτογαλία χαμηλά, και με ένα καλοκαίρι μπροστά το οποίο δείχνει ήδη τα δόντια του. Ευτυχώς αυτός ο καύσωνας δεν πιάνει εμάς. Εμείς μπορούμε να το απολαμβάνουμε αυτό το 27 σήμερα, για όσο το έχουμε, να το χαιρόμαστε μαζί με το δροσερό αεράκι του που σε βολεύει. Μπορεί να μην σε βολεύει η πόλη γενικά να βγεις να την περπατήσεις, αλλά τουλάχιστον ο καιρός σου κάνει το χατήρι τέτοιες μέρες. Όσο λοιπόν τις έχουμε, να τις απολαύσουμε. Γιατί όταν δεν θα τις έχουμε, θα είμαστε όλοι για να ανέβουμε στην κορυφή της Τήγας. Λοιπόν, πάω στο Χελμό και τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί δεν είναι που διεκδικείτε μόνο το τριήμερο που θα έχετε τα πάντα καλυμμένα από τον Δίεση, τις σκηνές, τη διατροφή, την συμμετοχή στις δράσεις εκεί, την πρόσβαση σε όλες τις συναυλίες του τριήμερου, και είναι και πολλές και όλες θελκτικές, αλλά είναι και η μεγάλη έκπληξη του φετινού φεστιβάλ, που θα ανεβούμε στην κορυφή της Τήγας σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή σε υψόμετρο 2.340 μέτρων, να απολαύσουμε το ιδιαίτερο project που έχουν ετοιμάσει για εμάς Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οπότε Δίεση, ονοματεπώνυμο, και Χελμός από εσάς, το 54301.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε...
11: είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Τάκης και Μπούπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Μπούπης.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

καθημέρα. Είναι έτσι αν έτσι νομίζετε ή δεν είναι έτσι αν έτσι πάλι νομίζετε. Αν δεν σας αρέσει από πυραντέλο, το έχω και σε τραμπ. Θα κάνουμε συμφωνία με το Ιράν ή δεν θα κάνουμε συμφωνία με το Ιράν. Το έχω και σε πυθία. Ό,τι θέλετε. Αυτό, η σχετικότητα της αλήθειας πάντως είναι κάτι διαχρονικό και πάντα θα βρίσκουμε σε αυτό λύση. Δίεση 101,3, 25 λεπτά πριν από τις 2 στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με ευχές πολλές σε όλες και όλους, και πάρτε τα κινητά σας γιατί θα είναι πάλι ξεκίνημα εβδομάδας. Θα είμαστε στη 15η του Ιούνιου, θα είναι Δευτέρα βράδυ, εκεί γύρω στις 9.30 στο Θέατρο Βράχων θα έχουμε το ραντεβού μας με τους Άλκηστοι Πρωτοψάλτη και

0: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται. Κάτε την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και όπως τους ακούμε μαζί εδώ στο Βάλι των Ονείρων, μπορείτε να τους βρείτε και να τους απολαύσετε και με εικόνα στα social media του σταθμού, να λένε και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα μάλιστα πράγματα οι δυο τους, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Ο Δίες 101,3 είναι στα ραδιόφωνά σας και να μην ξεχάσω να πω τώρα που είπα για τα Q&A, ότι στα social media του Σταυρού, του σταθμού, ωραία, στα social media λοιπόν του Δίεση θα βρείτε και άλλο Q&A εξίσου ενδιαφέρον και από άλλη πλευρά, γιατί ο ένας ρωτάει τον άλλον, ο άλλος εμπνέεται από την προηγούμενη ερώτηση και πάει κάπου παραπέρα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί. Αυτό είναι το πολύ πρόσφατο. Οι δυο τους λοιπόν εδώ στον Δίεση 101,3, οι δυο τους και στο Βράχον, και για αυτή τη συναυλία σήμερα διεκδικείται προσκλήσεις από τον Δίεση. Τώρα πάμε πιο μακριά. Όταν τον Αύγουστο θα μας έρχονται όλοι οι τουρίστες, ένα τυχερό μας ζευγάρι θα πηγαίνει να κάνει διακοπές στη Ρώμη και θα πηγαίνει με την ευλογία του Δίεση, και όχι μόνο την ευλογία του, δεν αρκεί. Θα έχετε πενθήμερο από τον Δίεση στη Ρώμη, σε αυτή την πόλη τη γεμάτη ιστορία. Θα έχετε και επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Και όλο αυτό το ταξίδι θα γίνει με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Από εμάς θα έχετε αεροπορικά εισιτήρια για δύο προφανώς, διαμονή και 1000 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σας.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θα βγούμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της ανισόπεδης δίσκο. Αλλά πριν θέλω να θυμίσω του ταξιδιού του Αυγούστου για τη Ρώμη. Τα λέγαμε νωρίτερα. Βεβαίως δεν χρειάζεστε εμένα, είμαι σίγουρη, για να σας πω τη διαδικασία για τις συμμετοχές σας και τα σχετικά, αλλά πρέπει να το κάνω. 1 έως 5 Αυγούστου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες του ταξιδιού. Και 29 Ιουνίου είναι η ημερομηνία της κλήρωσης. Μέχρι τότε, και αφού κάνετε κλικ στο dis.gr και διαβάσετε τα πάντα στη λεπτομέρειά τους, από τις παροχές μέχρι τους όρους συμμετοχής, στέλνετε τις δικές σας συμμετοχές γράφοντας δίεση το ονοματεπώνυμό σας και Ρώμη στο 54301, από εκεί στους δικούς μας δρόμους, και έχουμε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, το οποίο επί της ουσίας ξεκινά από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι σχεδόν τον Κόκκινο Μήλο, λίγο πριν, αλλά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο έτσι και αλλιώς με πολύ χαμηλές ταχύτητες θα φτάσετε, οπότε χρειάζεται από νωρίς ημέρα υπομονή ο Κηφισός. Και από εκεί, επειδή δεν χρειάζεται η μέρα μας μόνο υπομονή, χρειάζεται και αντιλιακό. Πάμε στη σειρά Mineral Αντιλιακών, η Λιοντόρ της Φαρμασέπτη, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με υψηλή προστασία SPF 50 και με προϊόντα για όλη την οικογένεια, από τα βρέφη μας μέχρι όποια ηλικία φτάσουμε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: γη. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυεισοβητών. 20 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης εξάρθρωσης οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων, 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. Ενόχι κρίθηκαν 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη στον Όλυμπο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σιλέρος για ακόμη 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για να μην νομίζετε οι Ολυμπιακοί ότι μόνο εσείς ξενυχτάτε και την άλλη μέρα πρέπει να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις. Εδώ έχουμε μια ανάλογη ιστορία με τη Lady Gaga να βρίσκεται τα μεσάνυχτα στο στούντιο του Bruno Mars, που έχει ξεκινήσει ένα τραγούδι και θέλει να το ακούσει, να κάθονται οι δυο τους όλο το βράδυ να γράφουν και το πρωί να ηχογραφούν αυτό το τραγούδι που φέρει κάτι από τα 70's, που γίνεται τεράστια επιτυχία με το που κυκλοφορεί. Αυτό με το οποίο επιστρέψαμε και με το οποίο σας λέμε καλό μεσημέρι ξανά στα 10 λεπτά μετά τις 2, στο μεσημέρι της Δευτέρας, της 25ης του Μαΐου, εδώ στον Δίεση 101,3.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αυτή την ώρα στον ήχο είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα κάνουμε αποτοξίνωση με detox από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών. Βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση, στη μείωση της κατακράτησης των υγρών και όλα αυτά σε 6 μόλις μέρες, γιατί δεν ωφελεί σε κάτι απλώς να παραπονιόμαστε για πρίξιμο, ε?

0: Να σας πω την αλήθεια, όσες τρύπες και να ανοίξουν στις δικές μας τις βάρκες, αυτή τη στιγμή βάρκα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαστε. Δηλαδή να κοιτάζουμε πάντα και το λίγο χειρότερο από τώρα, από χθες. Ξεκίνησε όλο αυτό ένας μετά τον άλλον, παρετούνται, πηδάνε από τη βάρκα, πάνε κολυμπώντας κάτι που το βλέπουν από μακριά μεγάλο, σε μεγαλύτερο πλοίο, και το λέω όχι κοτολογώντας, αλλά οι ίδιοι το λένε που πάνε, εκείνοι που παρετούνται. Αυτό που θα ανακοινωθεί αύριο βράδυ. 2 και 17 λεπτά, δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Δευτέρας που το περνάμε παρέα, και είναι ώρα να φτιάξουμε μια παρέα συναυλιακή για την Τεχνόπολη και τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος έχει ραντεβού μαζί μας στις 15 Ιουνίου, Δευτέρα, βράδυ Δευτέρας, στις 9. Πάλι η διαδικασία είναι γνωστή, η συναυλιακή διαδικασία, δηλαδή εκτός από το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε και το mail σας, είναι καλό νομίζουμε να έχετε μαζί σας τα εισιτήριά σας, το κινητό σας, τόσο ώστε να είναι πιο εύκολη η διαδικασία να μπείτε μέσα. Εξού και ζητάμε το mail. Άρα, δίεση ονοματεπώνυμο mail, Μουζουράκης, και αποστολή στο 54301.
1: Είμαι η Μελίνα Κανά και ακούτε δίεση 101,3.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά, και τους μιλώ για σένα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατά τη μεγαλύτερο, το μποτελιάρισμα της ανόδου του Κηφισού, αυτό για το οποίο λέγαμε πριν, και ό,τι δημιουργήθηκε και της καθόδου στη μεταμόρφωση.

0: 2,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: Διέση 101,3.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Διέση 101,3.
1: Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να περιμένουμε αυτόν τον Αύγουστο να βρεθούμε, και έχει σημασία το πού θα βρεθούμε, και έχει σημασία να βρεθούμε και να μην έχουμε έννοιες. Όλα αυτά δεν έχουν τη σημασία τους. Για πάρτε τα κινητά σας και γράψτε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε και Ρώμη και στείλτε το μήνυμα στο 54301. Υποθέτω ότι πια σε αυτή τη φάση έχουμε όλοι τις καινούργιες ταυτότητες, ή τουλάχιστον αν δεν έχετε καινούργια ταυτότητα θα έχετε ένα διαβατήριο 15 ετίας, οπότε θα γίνει η δουλειά μας. Αυτό που έλεγα πριν, το που θα βρεθούμε, θα βρεθούμε στη Ρώμη, ένα τυχερό μας ζευγάρι θα το ζήσει αυτό για 5 μέρες από την 1η έως τις 5 Αυγούστου, με τα πάντα από τον Δίες εξασφαλισμένα, ούτως ώστε να μην έχει έννοιες, δηλαδή και τα αεροπορικά και το ξενοδοχείο, ακόμη και τα 1000 ευρώ για τα έξοδα, και όλα οργανωμένα. Και εδώ έρχεται και βοηθάει πάρα πολύ το Versus Travel, ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, και φτιάχνει τις εκδρομές μας και ετοιμάζει τα πάντα, τα προγραμματίζει, επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος αυτού του μήνα, όχι αυτού του μήνα, εγώ έχω μπει ήδη στον Ιούνιο, με συγχωρείτε, στο τέλος του επόμενου μήνα, δηλαδή στις 29 Ιουνίου, λίγο πριν τις 10 το πρωί από το Θεόφιλο. Μέχρι τότε έχετε το χρόνο σας.
1: Γιάννης Χαρούλης, ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχετε το χρόνο σας, όχι μόνο να στείλετε τις συμμετοχές σας, αλλά να μπείτε και να ξαναμπείτε στο dies.gr, να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αφορούν το ταξίδι αυτό.

0: βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Τώρα που τα τραγουδάμε, εκτόξευσε και η Κίνα την επανδρομένη αποστολή με στόχο να αφήσει έναν αστροναύτη να μείνει ένα χρόνο ολόκληρο στο διάστημα, να τα ετοιμάσει όλα. Και τι να τα ετοιμάσει, δεν είναι να ξεσκονίσει, να ετοιμάσει να υποδεχτεί τους επόμενους. Να δούμε πώς λειτουργεί κανένα χρόνο εκεί πέρα. Να έρθουν οι επόμενοι. Ετοιμάζει επανδρομένη αποστολή στη Σελήνη πριν από το 2030 εκείνα και βιάζεται. Τρία μέλη πληρώματος, ακόμη δεν έχει επιλεγεί ποιος θα μείνει και έναν χρόνο. Πάντως τα τρία μέλη είναι μία 43χρονη, η πρώτη αστροναύτης από το Χονγκ Κονγκ, η οποία ταξιδεύει στο διάστημα, και ο διοικητής και ο πιλότος. Οπότε φαντάζομαι σύντομα θα έχουμε και νέα περισσότερα από εκεί. Στα δικά σας τώρα νέα. Δίεση, ονοματεπώνυμο, mail δικό σας, πρωτοψάλτη ή πορτοκάλογλου, ό,τι εσείς θέλετε, και αποστολή στο 54301 διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις και είναι για τη συναυλία των δυο τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων. Εν τω μεταξύ στα social media του Δίεση

0: 101,3 μπορείτε να απολαύσετε και το δικό τους Q&A, να δείτε τι ωραία που τα είπαν μεταξύ τους πριν τα τραγουδήσουν στο Θέατρο Βράχων, και αυτό για τον Δίες 101,3. Επίσης το αντιλιακό μας που είναι από τη σειρά Mineral Αντιλιακών Ηλιοντόρ της Pharmacept και είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με SPF 50 και με προϊόντα για όλη την οικογένεια.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μην ανησυχείτε καθόλου. Φέτος χρήμα να υπάρχει είναι βασική προϋπόθεση, αλλά αν υπάρχει θα φύγουμε για μακριά. Μας είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, έκτακτη έλεγχη, χαμός στα πλοία, να ταξιδέψουμε με ασφάλεια. Μηδενική ανοχή του Υπουργείου σε θέματα ασφάλειας. Κρατήστε το και εσείς, το κρατάμε όλοι. Καλά να μας πάει αυτό το καλοκαίρι. Πριν όμως ξεκινήσουμε για τις θάλασσες, να κάνουμε μία στάση στο Χελμό, να ανέβουμε ψηλά και να χαρούμε ένα τριήμερο, το τέταρτο στη σειρά, που θα είναι γεμάτο συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών μας, συγκροτημάτων, που θα έχει και τις καινοτομίες του όμως φέτος, και όλες θα τις δείτε αναλυτικά στο dies.gr. Μεταξύ αυτών προφανώς ξεχωρίζει η μεγάλη έκπληξη, η ειδικά διαμορφωμένη σκηνή στην κορυφή της Τίγας, στα 2.340 μέτρα. Εκεί το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα παρουσιάσουν το ιδιαίτερο project τους, Leaky Live, έτσι λέγεται, μέσα σε ένα μοναδικό μυσταγωγικό ηχητικό τοπίο. Άρα μιλάμε για πολλές, διαφορετικές ας πούμε σκηνές, και για πάρα πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες και για δύο τυχερά ζευγάρια, τα οποία θα το ζήσουν το τριήμερο καλυμμένο εξ ολοκλήρου από τον Δίες, και με σκηνές και με δωρεάν διατροφή και με δωρεάν συμμετοχή σε δράσεις πολλές και με πρόσβαση βεβαίως σε όλες τις συναυλίες του τριήμερου. Οπότε Δίες ονοματεπώνυμο και Χελμός από εσάς το 54301.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες.
2: Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Μετεποδίων η κίνηση των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό. Αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυισόβητων. 20 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης εξάρθρωσης οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μεταξύ των συλληφθέντων, 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. Ένοχοι κρίθηκαν εντωμεταξύ 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Τετάρτη στον Όλυμπο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ηλαίρος για ακόμη 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

για την αγάπη. Με διώξανε από τη δουλειά για την αγάπη. Ένιωσα βλάκας με παράσημο για την αγάπη. Ήπια την πρώτη μου γουλιά για την αγάπη.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλυστου το φως.

κλέψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σου φλέχει και κοίτα με φίδε με τις έτσι, φίδε με τις έτσι, τόσο. Σου πρέπει σήμα που μου ούτσι με διέτα καραβόν που τώρα σήνες με φιούρ μόρι Ιταλία. Μου γίνει άμα πέσει το κεζίν, ράδι ακτέρ ουάχνι, έλα, ουάχνι.
1: Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

Μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

παλιό μεθυσμένη πολιτεία σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Spirito FM.

Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Με στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην ανάγκη

έχω πια, δε σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δε βρίσκω πουθενά. Δε σε έχω πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.